πόρτα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το έχεις καθόλου. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.